Αρετσός. Με νησάρτη Μιλάνας ενώ η άχαντε ροζ μπερός. Ψωσάνα βετσιώνα κουανασάτη λε ειλάτ. Βίχι